0: militares angolanos condenados a penas de até 10 anos de prisão anunciou que vai dar entrada com recurso junto ao Tribunal Supremo de Angola. Em declarações à agência Luz, o advogado
1: Salvador Freire Dr. Merara Gudina iska 10 amet isir li ferad bat Ucheko mo drijit ye Afrika kifil tokay Ulrich Delius Merkel katasariu ye takawami politika meri gon indiko mo tayyikawal
2: Braita mengist Angela Allafaw takamt 2016 amet amrat be Ethiopia gubinyitachaw
3: Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης για την παραχώρηση 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων που έχει...
4: Ni nyimbo ya kukumbushuri yenu wapenzi wasikilizaji mwaka mwema wa furaha ni sisi watangazaji wenu Umul Khair na Othman Miraji pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote
3: Η Bild, η Welt και το περιοδικό Focus η ανάληψη της διαχείρισης των 14 Γερμανική εταιρεία Fraport καθυστερεί περαιτέρω η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου την προσεχή Τετάρτη. Ως ημέρα παραχώρησης δεν μπορεί να τηρηθεί σύμφωνα με πλειοψηφία. Εκπρόσωπος της Fraport επιβεβαίωσε ότι η πρόσθεση της διαδικασίας αναμένεται την ερχόμενη. Τόσο παρά τη νέα καθυστέρηση που σκέφτεται.